Το μεσουνέν πε το μάρο, μάι δράγου σε βρέγκο προγράμμο, ράδιο ρωμάνο, τα ισουντάνε γύλι, ζάμπρα καδάμπρα, κατάρ μαχάλα, ράι μπάντα. Τα είμαι κονσίμ του μέν σαν τα στούντιο αγέσσι μου, Αδάμ Πάρνο Σοπέ. Αγέσσι άλλο τεμάτο, αν δε σε βρέγκο προγράμμο, πα σαρκάνια, πα δρόκαρ, τα κανάκ μου κάσε δούιτο παραμίτσο, ε κλασίτσινο παραμίτσιάντο, ράδιο ρωμάνο, πα ορόμ, τα ιο σαρκάνια.

0: Ορόμ τα Ιωσαρκάνη. Σας καϊνάς, γεκ πουρό γοτζαβέ Ρόμ. Τραΐας πεσκα πουράσα τα επεσκε μπουτέσια βορέντσα, άντε εκ παγερδό κέρ αντοβέρ. Γεκ τζες σαρσάκο, πεκλάς λεσκε λεσκε πουρί εκολάκο, τα γέλα σταρβό αντοδρόμ τε ζαρουμπί λόβε. Πύρδας ο πύρδας, τα έρα κλάσικ μεσάλια πασέ χαΐγ. Πέσλας τέλε παλέ μεσάλια, σούτας ο κολάκο πακρίκ, τα εσούτας άντρε. Σαρσόβελας, αβίλε λεκόκι, τα χάλιν τρέγω κολάκο. Κανα ουσκυλάς ο ρόμ, αι δικλάς και νάει ο κολάκο, τα ιάσιλε φέρει πορσουκά. Χολιάει λασκάδε και φίλες και κανά λιόλιλε. Но пеле пуршука сас пер домача. Телело пуророн, та й хиртелен малавелли бастеса й мудари лекшеле маачан те лейк малейпе. Та й лила й скирій вопе месаля, анде ек малейпе лем екшел траюра. Та й шел пепала й совел. Сарсовла со пуророн, а вилас ек шаркані та пелпа й анда хаїнки. Κανάλα σάμα βόβλε ρομές, αι δικλά σος κυρίας πεπε μεσάλια παλές, τάσο σαρκάνι αντελ τρίτη. Τα ηλούς και λορόμ χρτελέν τα ηδικέλε σαρκάνιες, αι δελβο βαντες κάρτι. Τα ηλίνε σόλδουι τε γιντόν, σάρτες και πίμπε γε και κέστα. Αι λέλο σαρκάνι αι πενέλ. Δαβάι κερ τζουβάς πράλ, τα ηζάς πε τσολάχ και μην δικάσια σα πράλ, τα ηκερ δεβον κοντό. Λέλα πολλοσαρκάνι τα ιακάρελε πουρε ρομές πέστε πέκ ποχάρι τσάιο. Τα ιζάλο ρομάντε ιδάρ λε σαρκάνισα. Νόλινε τε ζάμβον πέκ τσινό δρομόρο. Ο ρόμαν γλουνό, αι ο σαρκάνι παλουνό. Κανα πούρδε λας αύρι ο σαρκάνι πέσκο βοσδούχο. Πίσδε λας βόβλε πουρε σάγκλε πέσκε βοσδούχοσα. Κανα τσίρδε λας ο σαρκάνι άντρο βοσδούχο. Τσίρδε λας λερόμες παλ παλε καρινκ πες. Πουσέλο σαρκάνι. Σος ταρκάδε χρτελε νάσε σάγγλε τάι κοτάρ χρτελεν παλ παλε. Και τσι ζάν αυτοί τε μουδάρ αυτού, βαϊτε με καυτού τε τραΐς, πενελο πουρορόμ. Απολ πέντας ο σαρκάνι. Μεκ μέζα βανγλουνό, τάι του παλουνό, καμμάι φεδερά βλα τσινιερβέγγε. Κανά ρεσλέ βόν, καλε σαρκάνι σκιτζίς. Λάσο σαρκάνι ριγάτε πισκαρομιά, ταϊδάς λακάβρι. Τενά πενέστας και τσικβόρβα, και καδόρομ, μαϊ σαρκάνι σαρμέ, κάντε εκ μαλαί υπέ λάς εκ σελ τράιουρα. Μαγλάσο σαρκάνι λερομές τα ανέλλεν και πάει. Λέλα τούντσο πουρορομ, δε γοτζαβέρ καϊσάς, πέσα εκ λοπάτα. Ταϊ ζάλκα εχαϊνκ, ταϊ λέλτε χουναβέλ κρούια λες εχαϊνκ. Δικλάς κοντό σαρκάνι τα επάσχελα στο πουσέλε ρομές. Πράλα, τα σώτου κερές. Χουναβά βαύρι χαγίνγκ τελά μάντσα κέρε. Μοτενάρομος μωρέ χαγίνγκ, μεκ μέλα βοπάια, ετου ζάντο κέρα επέχενήν του κε. Τα ελάς ο σαρκάνι τα ιαντάς βοβοπάια αν το κέρ. Τα ελέλο σαρκάνι τα εμάγγελε ρομές τα ανέλ κάσ, τε σιόν πέιάγ. Ζάλογο τζαβέρ πουρό ρόμαν το βέσ, αι κεραβέλ πεσκάντα κράνζι η κλούγκο σέλο, τα επάντελ κοντό σέλο, κρούιαλ ιντρέγι κοπάτσα. Νο λα σάμα κοντό σαρκάνι, τα επάσολ τα επουσέλ ρομέστα. Σο του κερές πράλα. Νο ίγγραφ κέρο ο βέσ, πενελωρόν. Μοτενάρομος μωρο βέσ, με κατώ πεμάντε. Τα ελάς ο σαρκάνι η κοπάτσι, τα ίγγερδάς βοβ κοντό αντο κέρ. Τα ενάσλα σίγο κα επισκυρομνή τα επουσλάς. Σο τε κεράς. Και κατ' ρόμα μάρε τράιουρα σα εξιτελε. Απολ πέντας λες κυρωμνή. Κατ' ήρα άτσι, κανά σαρμάι φεδερσόβλο ρόμ. Λες αο μπάρο το βέρ, Tai malavės alisi to veresa neki andušą ero. Dopuro romšun daso voipendas. Tai kanapašu las erat, las vovta išiutas ik lubinic ando piskopato, tai uruadas landi pisko zubuno, a išiutas pe lubinica pisko kolopo. Tai laso rom, tai išiutas pe te lapato, a išiutas kote erači. De maškaral erači, laso šarkani pisko baro tover, gėla sandrande soba kai sov laso puro, Ai malada sapeska zora sandi lubinica letoveresa. Ai našla sigo avrandai soba, ai gindojaske maladas lepures. Jokorde te hara, das avrio puro rom avranda soba. Harundas panduša ero ai pindas. Prokliat cimeta vestu prala, tai čoker, ke žuvdindal das masarmai feder sovos. Šundan mori romni. Me maladem lis račeje letoveresa pašero, aivo palim gindoj kiek žuvdindaldas lis. Sarteski pisaivas lisa. Apel pendas lis kiromni. Deles eftaša lakeli galbi, tai manglis temu kela mande pača. Tai laso šarkani, tai dasle romesi baro gono galbi, ai man glasle ste žaltarpiski kere. No pendaso pururom, žaftar mange kere, feri dedik šarkanina, mes im čo goščo, čitrobujas tute pirave so prezento kadokaj dan ma. Tai laska ado šarkani o paro gono le galbenca pepiski pike, tai line te žanka rinko kerle pureromesko. Kanarisle, pendaso pururom, žukartu kate, ketrubuite pandavle žuklente na kantu. Dorom das andoker, tai pendas piski šavorenge, te len sako jek furka tai šiūri ande penge vas, ai kanadikna le šarkanis te cipin, mamo, tato, anin le šarkanis te hasles, tai vonker dekode. Kanašundaso šarkani le šavoren, Das vo vandei kaver, tai šudas papeste sigo gono, tai našla starandei bari dar. Sar naše lastar, maladži lasla ljišnicasa. Kas tar naše šarkanina, pušla se ljišnica. Le purero mestar ke minđar muro trajo lel, pendaso šarkani. Nadara, pendase ljišnica palpale leske. Ke orom feri ek puro taj slabo manuši. Av manca, taj lav melesko trajo anda tute. Kanapašu le, kajoke. Dinele romeske šavura avri, tai linete cipin. Mamo, tato, elišica inkerdas peski vorba, tai andasa menge morči le šarkanis kitu šarava samaru patalokolasa. Kanašundas kado šarkani, las vovla lišica te boldas laki kora avri, ai mudardas le potan. Tai našla starande bari dar kere, tai čavi las mai būt šoha, avri anda peski džiz. Deo puro gođave rom pale, ki das sapeske šavuren, tajpeske galbi, aj ki das pe andobaru foru. Kin das peske o maj šukar ker, taj o maj kuć Mercedeso. Aj čačes kuć sa so Mercedeso, kado mežana, ke mesi masko dokaj bi kin demla leske.
1: Tu me šundane klasično paramiča pa o rom taj o šarkani, kaj o Mikulaj vešo kvek gina dastu menge po lovari. Ka te šundan jek kaver paramiča pa jek maj kaver šarkani. Si tu menge šarkanja drage romali šavorale. Skri na menge, vaj pene na menge. Mange si jek trago, kaj si muro favorito. Vov si zeleno, taj si kavenles ande švedicko televizija, a je vov bušol buli bum padroken. Vov si mange zurales drago. Skrin vaj vitumenge si dragi varesave šarkanja, aj žanen sartikerenkodo. Kadele zares lampoa goranda gdje su tne ševorengo programo Radio Romano. Tume šundan duj paramici par šarkanja, aj sel duj sas ađes polovari. Feren nabistren romale ševorale kebirin mindik, uvek, zavšek, kana godi, te šunen pekadal taj kaver favoritne paramici po www.radioromano.se taj pa mare aplikacija Sveriges Radio appen. Skimferi romane paramici taj kutavna opral ekšela vtavardeš romane paramici pe but diferentne romane dialektura. Adam parno šope si mekaj sima stumenca djes ande ševorengo programo. Manga ašila sferi tina isi tumenge. Anda tumari kuć vrama. Graci hafna, romali šavorale, taj ašen devlesa.